Είπε σαν σιέτη οβιτάνα. Δεν ξέρω στα σε τόσανο. Το γάζα. Όπου στα πρατβόντο στα ραπράνα. Λέω πειρέμ σε είναι.